0: Ήτορε ακόμη πέτα κομπώνει φασκεμάδι, μπέντε τεμέρου εφουέμ, σαν ασάνα κοπικέρια λιπίντι και μωρόρι, ρερά έγα γουά αγισάνγκη δεριάντο, να μου κυγβώ εγά μωρούν και μουδάριμα να έντερε έναν κορβέν.
1: Να είναι άλλο φορετική νιώα, και να κερακή πίντι και μωρόρι μωρόν του. Μπέκουσα άγετε δίαν το μωκάν και γουέτα κανά τε δεκακινιάν εγώ ακουά. Κόγου, γαία καμου είγα βέ.